0: λιμάνε στο χώμα
1: και κορμιά αφανισμένα από τον κάματο
2: και κοντάρια να σπάζουν στου πολέμου το άναμα.
3: Χάλασμα μεγάλο για τρόες και...
4: Drama pertama berlangsung di Teater Dionysos yang terletak di Akropolis, Athena, Yunani, pada awal abad kelima.
5: Ero, emiches lactares o eros, ya polemo achristos.
4: Sejak saat itu, teater menjadi salah satu bentuk hiburan paling populer di seluruh Yunani.
6: Ρέως το πίστεψε, φωνιάς της μάνας του να γίνει.
7: Από ανάγκη